ευχίζω, με δαμόρε. Είμαι μπρε και τέβε, αντίτσες μπόλια. Είμαι τέβε, αντίτσες μπόλια. Σε, σε, σε.

πως νικάκο είναι. Είμαι φύζο, βρέτα μούρε. Είμαι μπρέκα η τέβε, ακτήτσες μπόλια. Είμαι τέβε, ακτήτσες μπόλια.